πως είμαι ευτυχισμένος. Άιδες πως είμαι ευτυχισμένος.

Σκίζω λαγκάδια και βουνά, ακρογιαλιές και κάμπους. Ρωτώ ποτάμια που κυλούν, τα σύννεφα που τρέχουν. Ρωτώ του κόσμου τα πουλιά, γρίμια και γεράκια, τι θάλασσες και τι στεριές, τ' άστρα και το φεγγάρι. Του κόσμου τι θαλασσινούς, μάισες, χαρτομύρες, φίλους καινούργιους και παλιούς, περάτες και διαβάτες, τη γειτονιά που κάθουσουν, του κήπου σου τα ρόδα. Μα δε μου δίνουνε βουλή και ελπίδα, μπλιό δεν έχω. Μόνο μου δείχνουνε ψηλά τον ήλιο να ρωτήσω. Ήλια τσι κόσμους που περνάς, τσι κόσμους που διαβαίνεις, που φανερώνεις τα κρυφά σ' Ανατολή και Δύση. 12 χρόνια πέρασαν, τα 13 πάνε. Από είχα μια παλιά φιλιά, μια εμπιστεμένη αγάπη, και δεν την είδα σε κλεισιά, περίπατο δεν βγαίνει.

0: Άλλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 6.
1: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
0: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
1: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
0: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
1: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Energy Mass.
0: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

Κάποτε θα γυρίσω να δω και θα είμαι ένας άλλος εγώ. Θα κοιτάξω μέσα τα μαύρα γυαλιά, το θολό μου αντικά το πρισμό. Και θα αρχίσεις να μιλάς με μια σημαντική αφορμή. Θα μου πεις πως περνάνε οι μέρες, τα χρόνια ματώνει.

0: δεν παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
3: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
4: Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Ακροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και πέρα Μαρεδίμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Ακροαναπτυξιακή.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
7: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
8: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
7: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
3: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
7: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
8: Τηλέφωνα 28 34 0 22 431 και 6986 380 160.
6: Ω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
9: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
6: Ας πού, όπου και να πάει κανείς, είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
9: Κατάλαβα.
10: Θες κούρεμα.
6: Ορίστε.
9: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
11: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28 34 0 23 660.
12: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
1: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
2: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
1: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
2: Σύνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
1: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
2: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
2: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
1: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
3: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
4: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλή Γιζάκη.

0: ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
1: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
2: Αγροτικός συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
1: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
2: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
1: Αγροτικός συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
2: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
1: Τηλεφωνώ 2834 020 737.
3: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές: γραβιέρα ένωσης 12,90 το κιλό, νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,95, μακαρόνια στέλα 73 λεπτά, μπύρα φίξ κουτί 500 ml η τετράδα 3,80, παγωτό φίνο διάφορες γεύσεις 2 λίτρων 3,90, σκόνη πλυντηρίου σκι 50 μεζούρων ή υγρό 52 μεζούρων 7,90, γάλα νονού φάμιλι 1,5 λίτρου 2,48, ψωμί τόστ Παπαδοπούλου 700 γραμμαρίων 1,25, ντομάτες 1,59 το κιλό, βακαλάος ψαλμυρισμένος για νενάκι 4,70 το κιλό. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές. Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μηλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο milopotamostalentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook Μηλοπόταμος Talent Show, Instagram Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Μετάλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνό 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
6: Τώρα υπονοείται. Νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
7: Ο επαγγελματισμός,
8: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
7: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
8: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
7: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
8: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
9: Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημά μας είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διαθέτουμε πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας.
7: Καλαϊτζάκης στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
8: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
6: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
4: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
2: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
4: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκεπτές, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
6: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
4: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
2: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
4: Τηλέφωνο 2834 020 030.
1: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.

0: ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-74-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
2: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε με

0: Στημηνιαία κλήρωση και διεκδικείται ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό, κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, νεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
3: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
4: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
4: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
3: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
4: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
5: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
6: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
7: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
6: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
7: Θαμνοκοπτικά,
6: αλυσοπρίωνα,
7: θερμοκήπια κήπου,
6: ψεκαστικά,
7: αντλίες,
6: πλυστικά,
7: είδη συνεργείου,
6: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
7: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
6: Τηλέφωνο 28310-57070.
7: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
6: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
8: Λέμε τσάο στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
9: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
8: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
9: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
8: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζι Μας.
9: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
0: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
2: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ελίτ, φρυγανιές οικογενειακές και κρυς-κρυς σελέξιον ψωμί για τόστ, σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700ml, 17,80. Τεσόρι, μαλακτικά, 38 μεζούρες, 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές, στο kritikos.pavlesen.gr.
4: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
5: Το κορεάτικο KGM Muso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Muso και Muso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
6: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
7: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
8: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
7: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
8: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
7: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
8: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
7: Τηλέφωνο 28340-20737.
9: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μιλοποτάμου. Προσφορές. Γραβιέρα Ένωσης 12,90 το κιλό. Νες καφέ κλασικ 200 γραμμαρίων 5,95. Μακαρόνια Στέλλα 73 λεπτά. Μπύρα Φίξ κουτί 500 ml η τετράδα 3,80. Παγωτό Φίνο διάφορες γεύσεις 2 λίτρων 3,90. Σκόνη πλυντηρίου Σκι 50 μεζούρων ή υγρό 52 μεζούρων 7,90. Γάλα Νονού Φάμιλι 1,5 λίτρου 2,48. Ψωμί Τόστ Παπαδοπούλου 700 γραμμαρίων 1,25. Ντομάτες 1,59 το κιλό. Βακαλάος ψαλμυρισμένος για νενάκι 4,70 το κιλό. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μιλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.

0: Undercover. Dallas FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
4: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνύα.

0: Νέα κλήρωση και διεκδικείται ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
0: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χοντρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
2: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
3: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
2: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
3: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
0: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
2: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
3: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
2: Τηλέφωνο 2834-020-030.
4: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέραμα Ρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
5: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
6: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
5: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
6: Σύνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
5: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
6: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
5: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
6: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
5: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
7: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
8: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
7: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
8: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
7: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
9: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
10: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
9: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
0: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
9: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
10: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
0: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο, τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μιλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο milopotamostalentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook, Μιλοπόταμος Talent Show, Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

Άλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.

0: νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε χθες το απόγευμα μια 15χρονη μαθήτρια, η οποία παρουσίασε συμπτώματα οξείας μέθης μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανήλικοι μαζί με ένα συνομιλικό της αγόρη είχαν προμηθευτεί νωρίτερα μια φιάλη βότκας από μινι μάρκετ της περιοχής. Στη συνέχεια, οι δύο ανήλικοι φέρεται να κατανάλωσαν το αλκοόλ σε προαύλιο σχολείου. Λίγη ώρα αργότερα, η 15χρονη αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να κληθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Για την υπόθεση, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη μιας 70χρονης γυναίκας, η οποία φέρεται να ήταν προσωρινά υπεύθυνη λειτουργίας του μινι μάρκετ, από όπου αγοράστηκε το αλκοόλ. Τον ανακριτή και τον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα η μητέρα και ο πατέρας του τρίχρονου κοριτσιού, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, μετά τα σοβαρά ευρήματα που σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς παραπέμπουν σε κακοποίηση του παιδιού. Πρόκειται για υπόθεση που κλιμακώθηκε απότομα, με τους γονείς του να συλλαμβάνονται για έκθεση ενηλίκου σε κίνδυνο, αλλά στη συνέχεια να αναβαθμίζεται η κατηγορία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας. Το παιδί βρίσκεται ακόμα στη μονάδα διατηρητικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας του, καθώς μόλις το βράδυ της περασμένης Πέμπτης είχε βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις του σε παιδική χαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων. Την ίδια ώρα, νέα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως γύρω από την ίδια υπόθεση, καθώς πλέον στο επίκεντρο της έρευνας των αρχών βρίσκονται και οι θάνατοι δύο ακόμα παιδιών της ίδιας οικογένειας. Η μητέρα φέρεται να υποστηρίζει στους αστυνομικούς ότι τα παιδιά πέθαναν κατά τη διάρκεια θυλασμού, με τους ισχυρισμούς της να διερευνώνται πλέον στο πλαίσιο της προανάκρισης που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σήμερα αναμένεται να ξεκινήσουν οι απολογίες των κατηγορουμένων για τη μεγάλη υπόθεση των δύο φερόμενων εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν έπειτα από πολύμηνη έρευνα της δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου, με τη δικογραφία να περιλαμβάνει σοβαρές κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και άλλες παραβάσεις. Την ίδια ώρα, αναβολή για την Παρασκευή 28 Μαΐου, πήρε η εκδίκαση της ξεχωριστής υπόθεσης που αφορά ένα 43χρονο άνδρα από τα Ζουνιανά, ο οποίος κατηγορείται για υπόθεση σχετική με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και φερόμενες παράνομες επιδοτήσεις. Νέα μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας στην Κρήτη και κυρίως σε περιοχές του νομού Ηρακλείου, με επίκεντρο και πάλι τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη διεξάγονται υπό την εποπτεία του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν γίνει κάποιες προσαγωγές ατόμων στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου. Στα περσινά επίπεδα κινούνται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με την κυβέρνηση να επιμένει στη δημιουργία δομών φιλοξενίας παρά τις αντιδράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ παράλληλα προωθείται ένα αυστηρότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις επιστροφές, όπως δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή γογό Μάστρο Κώστα σε ηλικία 56 ετών, έπειτα από μακροχρόνια μάχη με τον καρκίνο. Η διάσημη γυμνάστρια, μοντέλο και παρουσιάστρια νοσηλευόταν εδώ και 3 μήνες στον Ευαγγελισμό και σήμερα άφησε την τελευταία της πνοή. Νεφός σε σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους απνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη, καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 23 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή, με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πάντα.

0: 2310-74-97-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λοιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
4: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χοντρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοποιίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
5: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νες καφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
6: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
4: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη, ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου.

0: Άλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 10. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε χθες το απόγευμα μια 15χρονη μαθήτρια, η οποία παρουσίασε συμπτώματα οξείας μέθης μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανήλικοι μαζί με ένα συνομιλικό της αγόρι είχαν προμηθευτεί νωρίτερα μια φιάλη βότκας από μινι μάρκετ της περιοχής. Στη συνέχεια, οι δύο ανήλικοι φέρεται να κατανάλωσαν το αλκοόλ σε προαύλιο σχολείου. Λίγη ώρα αργότερα, η 15χρονη αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να κληθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Για την υπόθεση, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη μιας 70χρονης γυναίκας, η οποία φέρεται να ήταν προσωρινά υπεύθυνη λειτουργίας του μινι μάρκετ, από όπου αγοράστηκε το αλκοόλ. Τον ανακριτή και τον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα η μητέρα και ο πατέρας του τρίχρονου κοριτσιού, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, μετά τα σοβαρά ευρήματα που, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, παραπέμπουν σε κακοποίηση του παιδιού. Πρόκειται για υπόθεση που κλιμακώθηκε απότομα, με τους γονείς του να συλλαμβάνονται για έκθεση ενηλίκου σε κίνδυνο, αλλά στη συνέχεια να αναβαθμίζεται η κατηγορία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας. Το παιδί βρίσκεται ακόμα στη μονάδα διατηρητικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας του, καθώς μόλις το βράδυ της περασμένης Πέμπτης είχε βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις του σε παιδική χαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων. Την ίδια ώρα, νέα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως γύρω από την ίδια υπόθεση, καθώς πλέον στο επίκεντρο της έρευνας των αρχών βρίσκονται και οι θάνατοι δύο ακόμα παιδιών της ίδιας οικογένειας. Η μητέρα φέρεται να υποστηρίζει στους αστυνομικούς ότι τα παιδιά πέθαναν κατά τη διάρκεια θυλασμού, με τους ισχυρισμούς της να διερευνώνται πλέον στο πλαίσιο της προανάκρισης που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σήμερα αναμένεται να ξεκινήσουν οι απολογίες των κατηγορουμένων για τη μεγάλη υπόθεση των δύο φερόμενων εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν έπειτα από πολύμινη έρευνα της δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου, με τη δικογραφία να περιλαμβάνει σοβαρές κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και άλλες παραβάσεις. Την ίδια ώρα, αναβολή για την Παρασκευή 28 Μαΐου, πήρε η εκδίκαση της ξεχωριστής υπόθεσης που αφορά ένα 43χρονο άνδρα από τα Ζουνιανά, ο οποίος κατηγορείται για υπόθεση σχετική με τον ΟΠΚΠ και φερόμενες παράνομες επιδοτήσεις. Νέα μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας στην Κρήτη και κυρίως σε περιοχές του νομού Ηρακλείου, με επίκεντρο και πάλι τον ΟΠΚΠΕ. Οι έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη διεξάγονται υπό την εποπτεία του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν γίνει κάποιες προσαγωγές ατόμων στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου. Στα περσινά επίπεδα κινούνται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με την κυβέρνηση να επιμένει στη δημιουργία δομών φιλοξενίας παρά τις αντιδράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ παράλληλα προωθείται ένα αυστηρότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις επιστροφές, όπως δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Σύλληθωνος Πλεύρης, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή γογό Μάστρο Κώστα σε ηλικία 56 ετών, έπειτα από μακροχρόνια μάχη με τον καρκίνο. Η διάσημη γυμνάστρια, μοντέλο και παρουσιάστρια νοσηλευόταν εδώ και 3 μήνες στον Ευαγγελισμό και σήμερα άφησε την τελευταία της πνοή. Νεφός σε σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους απνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη, ο καιρός αναμένεται αίθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 23 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026.
2: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
3: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή, με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
3: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-4-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
2: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
1: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
2: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
2: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
1: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
3: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Ο επαγγελματισμός,
5: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
4: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
5: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
4: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
5: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
6: Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημά μας είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διαθέτουμε πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Για περισσότερες πληροφορίες

0: επισκεφτείτε μας.
1: Καλαϊτζάκης στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
2: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
3: Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό, κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, νεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
4: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
2: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
2: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
4: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
5: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
6: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού? Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
2: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
7: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
2: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
7: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
2: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Energy Mass.
7: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα τα ξημερώματα ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση απάτη σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σε ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 άτομα από περιοχές του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η υπόθεση αφορά οργανωμένο κύκλωμα που φέρεται να προχωρούσε σε παράνομες ενέργειες με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού ωφέλους μέσω ψευδών εικονικών δηλώσεων, προκαλώντας ζημιά που εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε χθες το απόγευμα μια 15χρονη μαθήτρια, η οποία παρουσίασε συμπτώματα οξείας μέθης μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανήλικοι μαζί με ένα συνομιλικό της αγόρι είχαν προμηθευτεί νωρίτερα μια φιάλη βότκας από μινι μάρκετ της περιοχής. Στη συνέχεια, οι δύο ανήλικοι φέρεται να κατανάλωσαν το αλκοόλ σε προαύλιο σχολείου. Λίγη ώρα αργότερα, η 15χρονη αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να κληθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Για την υπόθεση, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη μιας 70χρονης γυναίκας, η οποία φέρεται να ήταν προσωρινά υπεύθυνη λειτουργίας του μινι μάρκετ, από όπου αγοράστηκε το αλκοόλ. Τον ανακριτή και τον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα η μητέρα και ο πατέρας του τρίχρονου κοριτσιού, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, μετά τα σοβαρά ευρήματα που σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς παραπέμπουν σε κακοποίηση του παιδιού. Πρόκειται για υπόθεση που κλιμακώθηκε απότομα, με τους Ρωμά γονείς του παιδιού να συλλαμβάνονται για έκθεση ενηλίκου σε κίνδυνο. Αλλά στη συνέχεια να αναβαθμίζεται η κατηγορία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας. Το παιδί βρίσκεται ακόμα στη μονάδα διατηρητικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας του, καθώς μόλις το βράδυ της περασμένης Πέμπτης είχε βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις του σε παιδική χαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων. Την ίδια ώρα, νέα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως γύρω από την ίδια υπόθεση, καθώς πλέον στο επίκεντρο της έρευνας των αρχών βρίσκονται και οι θάνατοι δύο ακόμα παιδιών της ίδιας οικογένειας. Η μητέρα φέρεται να υποστηρίζει στους αστυνομικούς ότι τα παιδιά πέθαναν κατά τη διάρκεια θυλασμού, με τους ισχυρισμούς της να διερευνώνται πλέον στο πλαίσιο της προανάκρισης που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σήμερα αναμένεται να ξεκινήσουν οι απολογίες των κατηγορουμένων για τη μεγάλη υπόθεση των δύο φερόμενων εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν έπειτα από πολύμηνη έρευνα της δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου, με τη δικογραφία να περιλαμβάνει σοβαρές κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και άλλες παραβάσεις. Την ίδια ώρα, αναβολή για την Παρασκευή 28 Μαΐου πήρε η εκδίκαση της ξεχωριστής υπόθεσης που αφορά ένα 43χρονο άνδρα από τα Ζωνιανά, ο οποίος κατηγορείται για υπόθεση σχετική με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και φερόμενες παράνομες επιδοτήσεις. Στα περσινά επίπεδα κινούνται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με την κυβέρνηση να επιμένει στη δημιουργία δομών φιλοξενίας παρά τις αντιδράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ παράλληλα προωθείται ένα αυστηρότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις επιστροφές, όπως δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή γωγό Μάστρο Κώστα, σε ηλικία 56 ετών, έπειτα από μακροχρόνια μάχη με τον καρκίνο. Η διάσημη γυμνάστρια, μοντέλο και παρουσιάστρια νοσηλευόταν εδώ και 3 μήνες στον Ευαγγελισμό και σήμερα άφησε την τελευταία της πνοή. Νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους απνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 23 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026.
3: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. ΜΑΤ. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
2: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
4: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
3: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
4: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
3: Θαμνοκοπτικά,
4: αλυσοπρίωνα,
3: θερμοκήπια κήπου,
4: ψεκαστικά,
3: αντλίες,
4: πλυστικά,
3: είδη συνεργείου,
4: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
3: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
4: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
4: Τηλέφωνο 28310-57070.
3: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
4: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
5: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
6: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
5: Σύνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
6: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
5: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
6: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
5: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
6: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
2: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές. Γραβιέρα Ένωσης 12,90 το κιλό. Νες καφέ Classic 200 γραμμαρίων 5,95. Μακαρόνια Στέλλα 73 λεπτά. Μπύρα Φίξ κουτί 500 ml η τετράδα 3,80. Παγωτό Φίνο διάφορες γεύσεις 2 λίτρων 3,90. Σκόνη πλυντηρίου Σκι 50 μεζούρων ή υγρό 52 μεζούρων 7,90. Γάλα Νονού Family 1,5 λίτρου 2,48. Ψωμί Τόστ Παπαδοπούλου 700 γραμμαρίων 1,25. Ντομάτες 1,59 το κιλό. Βακαλάος ψαλμυρισμένος για νενάκι 4,70 το κιλό. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.

0: Εθνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χοντρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
1: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
2: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
1: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
0: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
1: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
2: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
1: Τηλέφωνο 2834-020-030.
3: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
4: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή

0: Διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάρα ξυλικών.
1: Φουφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
0: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
1: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
0: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-022-304.
2: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
3: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε. Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
1: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
6: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
1: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
7: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
1: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
6: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
8: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο, τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μυλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μυλοπόταμος-talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook, Μυλοπόταμος Talent Show, Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 12. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα τα ξημερώματα ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση απάτη σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σε ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 άτομα από περιοχές του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η υπόθεση αφορά οργανωμένο κύκλωμα που φέρεται να προχωρούσε σε παράνομες ενέργειες με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού ωφέλους μέσω ψευδών εικονικών δηλώσεων, προκαλώντας ζημιά που εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε χθες το απόγευμα μια 15χρονη μαθήτρια, η οποία παρουσίασε συμπτώματα οξείας μέθης μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανήλικοι μαζί με ένα συνομιλικό της αγόρι είχαν προμηθευτεί νωρίτερα μια φιάλη βότκας από μινι μάρκετ της περιοχής. Στη συνέχεια, οι δύο ανήλικοι φέρεται να κατανάλωσαν το αλκοόλ σε προαύλιο σχολείου. Λίγη ώρα αργότερα, η 15χρονη αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να κληθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Για την υπόθεση, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη μιας 70χρονης γυναίκας, η οποία φέρεται να ήταν προσωρινά υπεύθυνη λειτουργίας του μινι μάρκετ, από όπου αγοράστηκε το αλκοόλ. Τον ανακριτή και τον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα η μητέρα και ο πατέρας του τρίχρονου κοριτσιού, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, μετά τα σοβαρά ευρήματα που σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς παραπέμπουν σε κακοποίηση του παιδιού. Πρόκειται για υπόθεση που κλιμακώθηκε απότομα, με τους Ρωμά γονείς του παιδιού να συλλαμβάνονται για έκθεση ενηλίκου σε κίνδυνο. Αλλά στη συνέχεια να αναβαθμίζεται η κατηγορία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας. Το παιδί βρίσκεται ακόμα στη μονάδα τέτοιας θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας του, καθώς μόλις το βράδυ της περασμένης Πέμπτης είχε βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις του σε παιδική χαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων. Την ίδια ώρα, νέα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως γύρω από την ίδια υπόθεση, καθώς πλέον στο επίκεντρο της έρευνας των αρχών βρίσκονται και οι θάνατοι δύο ακόμα παιδιών της ίδιας οικογένειας. Η μητέρα φέρεται να υποστηρίζει στους αστυνομικούς ότι τα παιδιά πέθαναν κατά τη διάρκεια θυλασμού, με τους ισχυρισμούς της να διερευνώνται πλέον στο πλαίσιο της προανάκρισης που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σήμερα αναμένεται να ξεκινήσουν οι απολογίες των κατηγορουμένων για τη μεγάλη υπόθεση των δύο φερόμενων εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν έπειτα από πολύμηνη έρευνα της δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου, με τη δικογραφία να περιλαμβάνει σοβαρές κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και άλλες παραβάσεις. Την ίδια ώρα, αναβολή για την Παρασκευή 28 Μαΐου πήρε η εκδίκαση της ξεχωριστής υπόθεσης που αφορά ένα 43χρονο άνδρα από τα Ζουνιανά, ο οποίος κατηγορείται για υπόθεση σχετική με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και φερόμενες παράνομες επιδοτήσεις. Στα περσινά επίπεδα κινούνται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με την κυβέρνηση να επιμένει στη δημιουργία δομών φιλοξενίας παρά τις αντιδράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ παράλληλα προωθείται ένα αυστηρότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις επιστροφές, όπως δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή γογό Μάστρο Κώστα σε ηλικία 56 ετών, έπειτα από μακροχρόνια μάχη με τον καρκίνο. Η διάσημη γυμνάστρια, μοντέλο και παρουσιάστρια νοσηλευόταν εδώ και τρεις μήνες στον Ευαγγελισμό και σήμερα άφησε την τελευταία της πνοή. Νεφός σε σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους απνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη, καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 23 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026.
2: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
1: Τώρα υπονέμε νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
5: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
6: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
7: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
8: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
7: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
8: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
7: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Energy Mass.
8: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
1: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
2: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
1: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
1: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
1: Θα μας βρείτε στο πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
6: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπνάδα.

0: εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
1: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
2: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
1: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
2: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
1: Ορίστε.
2: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
3: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
4: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα τα ξημερώματα ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση απάτη σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σε ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 άτομα από περιοχές του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η υπόθεση αφορά οργανωμένο κύκλωμα που φέρεται να προχωρούσε σε παράνομες ενέργειες με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού ωφέλους μέσω ψευδών εικονικών δηλώσεων, προκαλώντας ζημιά που εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Το νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε χθες το απόγευμα μια 15χρονη μαθήτρια, η οποία παρουσίασε συμπτώματα οξείας μέθης μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανήλικοι μαζί με ένα συνομιλικό της αγόρι είχαν προμηθευτεί νωρίτερα μια φιάλη βότκας από μινι μάρκετ της περιοχής. Στη συνέχεια, οι δύο ανήλικοι φέρεται να κατανάλωσαν το αλκοόλ σε προαύλιο σχολείου. Λίγη ώρα αργότερα, η 15χρονη αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να κληθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Για την υπόθεση, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη μιας 70χρονης γυναίκας, η οποία φέρεται να ήταν προσωρινά υπεύθυνη λειτουργίας του μινι μάρκετ, από όπου αγοράστηκε το αλκοόλ. Τον ανακριτή και τον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα η μητέρα και ο πατέρας του τρίχρονου κοριτσιού, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, μετά τα σοβαρά ευρήματα που σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς παραπέμπουν σε κακοποίηση του παιδιού. Πρόκειται για υπόθεση που κλιμακώθηκε απότομα, με τους Ρωμά γονείς του παιδιού να συλλαμβάνονται για έκθεση ενηλίκου σε κίνδυνο. Αλλά στη συνέχεια να αναβαθμίζεται η κατηγορία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας. Το παιδί βρίσκεται ακόμα στη μονάδα τέτοιας θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας του, καθώς μόλις το βράδυ της περασμένης Πέμπτης είχε βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις του σε παιδική χαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων. Την ίδια ώρα, νέα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως γύρω από την ίδια υπόθεση, καθώς πλέον στο επίκεντρο της έρευνας των αρχών βρίσκονται και οι θάνατοι δύο ακόμα παιδιών της ίδιας οικογένειας. Η μητέρα φέρεται να υποστηρίζει στους αστυνομικούς ότι τα παιδιά πέθαναν κατά τη διάρκεια θυλασμού, με τους ισχυρισμούς της να διερευνώνται πλέον στο πλαίσιο της προανάκρισης που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σήμερα αναμένεται να ξεκινήσουν οι απολογίες των κατηγορουμένων για τη μεγάλη υπόθεση των δύο φερόμενων εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν έπειτα από πολύμηνη έρευνα της δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου, με τη δικογραφία να περιλαμβάνει σοβαρές κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και άλλες παραβάσεις. Την ίδια ώρα αναβολή για την Παρασκευή 28 Μαΐου πήρε η εκδίκαση της ξεχωριστής υπόθεσης που αφορά ένα 43χρονο άντρα από τα Ζωνιανά, ο οποίος κατηγορείται για υπόθεση σχετική με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και φερόμενες παράνομες επιδοτήσεις. Στα περσινά επίπεδα κινούνται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με την κυβέρνηση να επιμένει στη δημιουργία δομών φιλοξενίας παρά τις αντιδράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ παράλληλα προωθείται ένα αυστηρότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις επιστροφές, όπως δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θόνος Πλεύρης, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή γογό Μάστρο Κώστα σε ηλικία 56 ετών, έπειτα από μακροχρόνια μάχη με τον καρκίνο. Η διάσημη γυμνάστρια, μοντέλο και παρουσιάστρια νοσηλευόταν εδώ και 3 μήνες στον Ευαγγελισμό και σήμερα άφησε την τελευταία της πνοή. Ο Δήμος Μυλοποτάμου διοργανώνει εκδήλωση υποδοχής και φιλοξενίας που διοργανώνεται προς τιμήν της αντιπροσωπείας και των μελών των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Λεμεσού Κύπρου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη 27 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα εκδηλώσεων πολιτισμού στο Μελιδόνι. Νεφός σε σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους απνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη καιρός αναμένεται αίθριος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 23 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου 2026.
3: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, στο Πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
4: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
2: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιερά Πέτρα και πέρα Μαρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
6: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
7: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
6: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
7: Θαμνοκοπτικά.
6: Αλυσοπρίωνα.
7: Θερμοκήπια κήπου.
6: Τσεκαστικά.
7: Αντλίες.
6: Πλυστικά.
7: Είδη συνεργείου.
6: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
7: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
6: Τηλέφωνο 28 310 5 70 70.
7: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias
6: ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
8: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
9: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
8: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
9: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
8: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
10: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
11: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
10: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
10: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
11: Τηλέφωνα 28 34 0 22 431 και 69 86 380 100.

0: Μένες αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας.
1: Καλαϊτζάκης στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
2: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
3: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
4: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.gr.
5: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
6: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
7: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλυγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
8: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου.
9: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
10: Αγροτικό συνεταιρισμό Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
9: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
10: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
9: Αγροτικό συνεταιρισμό Μιλοποτάμου.
10: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
9: Τηλέφωνο 28340-20737.
8: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μιλοποτάμου. Προσφορές. Γραβιέρα Ένωσης 12,90 το κιλό. Νεσκαφέ Classic 200 γραμμαρίων 5,95. Μακαρόνια Στέλλα 73 λεπτά. Μπύρα Φίξ κουτί 500 ml η τετράδα 3,80. Παγωτό Φίνο διάφορες γεύσεις 2 λίτρων 3,90. Σκόνη πλυντηρίου Σκι 50 μεζούρων ή υγρό 52 μεζούρων 7,90. Γάλα Νονού Family 1,5 λίτρου 2,48. Ψωμί Τόστ Παπαδοπούλου 700 γραμμαρίων 1,25. Ντομάτες 1,59 το κιλό. Βακαλάος ψαλμυρισμένος για νενάκι 4,70 το κιλό. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μιλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.
11: Η αξία από 5.

Έως 17 ετών και έχεις ταλέντο, τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μυλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μυλοπόταμος-talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook, Μυλοπόταμος Talent Show, Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.
2: Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα τα ξημερώματα ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση απάτη σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σε ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 άτομα από περιοχές του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η υπόθεση αφορά οργανωμένο κύκλωμα που φέρεται να προχωρούσε σε παράνομες ενέργειες με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού ωφέλους μέσω ψευδών εικονικών δηλώσεων, προκαλώντας ζημιά που εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Το νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε χθες το απόγευμα μια 15χρονη μαθήτρια, η οποία παρουσίασε συμπτώματα οξείας μέθης μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανήλικοι μαζί με ένα συνομιλικό της αγόρι είχαν προμηθευτεί νωρίτερα μια φιάλη βότκας από μινι μάρκετ της περιοχής. Στη συνέχεια, οι δύο ανήλικοι φέρεται να κατανάλωσαν το αλκοόλ σε προαύλιο σχολείου. Λίγη ώρα αργότερα, η 15χρονη αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να κληθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Για την υπόθεση, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη μιας 70χρονης γυναίκας, η οποία φέρεται να ήταν προσωρινά υπεύθυνη λειτουργίας του μινι μάρκετ, από όπου αγοράστηκε το αλκοόλ. Τον ανακριτή και τον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα η μητέρα και ο πατέρας του τρίχρονου κοριτσιού, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, μετά τα σοβαρά ευρήματα που σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς παραπέμπουν σε κακοποίηση του παιδιού. Πρόκειται για υπόθεση που κλιμακώθηκε απότομα, με τους Ρωμά γονείς του παιδιού να συλλαμβάνονται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αλλά στη συνέχεια να αναβαθμίζεται η κατηγορία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας. Το παιδί βρίσκεται ακόμα στη μονάδα τακτικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας του, καθώς μόλις το βράδυ της περασμένης Πέμπτης είχε βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις του σε παιδική χαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων. Την ίδια ώρα, νέα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως γύρω από την ίδια υπόθεση, καθώς πλέον στο επίκεντρο της έρευνας των αρχών βρίσκονται και οι θάνατοι 2 ακόμα παιδιών της ίδιας οικογένειας. Η μητέρα φέρεται να υποστηρίζει στους αστυνομικούς ότι τα παιδιά πέθαναν κατά τη διάρκεια θυλασμού, με τους ισχυρισμούς της να διερευνώνται πλέον στο πλαίσιο της προανάκρισης που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σήμερα αναμένεται να ξεκινήσουν οι απολογίες των κατηγορουμένων για τη μεγάλη υπόθεση των δύο φερόμενων εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν έπειτα από πολύμινη έρευνα της δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου, με τη δικογραφία να περιλαμβάνει σοβαρές κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και άλλες παραβάσεις. Την ίδια ώρα, αναβολή για την Παρασκευή 28 Μαΐου, πήρε η εκδίκαση της ξεχωριστής υπόθεσης που αφορά ένα 43χρονο άνδρα από τα Ζωνιανά, ο οποίος κατηγορείται για υπόθεση σχετική με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και φερόμενες παράνομες επιδοτήσεις. Στα περσινά επίπεδα κινούνται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με την κυβέρνηση να επιμένει στη δημιουργία δομών φιλοξενίας παρά τις αντιδράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ παράλληλα προωθείται ένα αυστηρότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις επιστροφές, όπως δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή γογό Μάστρο Κώστα σε ηλικία 56 ετών, έπειτα από μακροχρόνια μάχη με τον καρκίνο. Η διάσημη γυμνάστρια, μοντέλο και παρουσιάστρια νοσηλευόταν εδώ και 3 μήνες στον Ευαγγελισμό και σήμερα άφησε την τελευταία της πνοή. Ο Δήμος Μυλοποτάμου διοργανώνει εκδήλωση υποδοχής και φιλοξενίας που διοργανώνεται προς τιμή της αντιπροσωπείας και των μελών των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Λεμεσού Κύπρου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη 27 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα εκδηλώσεων πολιτισμού στο Μελιδόνι. Νεφώς σε σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους απνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη ο καιρός αναμένεται αίθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 23 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου 2026.
3: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
4: μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
4: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκια.

0: 2-10-4-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνό 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες, αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, κλειδί τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
6: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
6: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
7: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
2: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
7: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τσαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
6: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
7: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
2: Στο κεντρικό δρόμο του περάματος.
7: Τηλέφωνο 2834-020-030.
0: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
2: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
0: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
2: Φυτιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
0: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
0: Στο πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-022-304.
8: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
2: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
9: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
2: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
9: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
2: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ερεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
9: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και πέρα Μαρεδίμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
1: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
2: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
3: Σίνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
2: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
3: Σίνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σίνκα.
2: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
3: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
3: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
2: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα τα ξημερώματα ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση απάτη σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σε ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 άτομα από περιοχές του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η υπόθεση αφορά οργανωμένο κύκλωμα που φέρεται να προχωρούσε σε παράνομες ενέργειες με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους μέσω ψευδών εικονικών δηλώσεων, προκαλώντας ζημιά που εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Το νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε χθες το απόγευμα μια 15χρονη μαθήτρια, η οποία παρουσίασε συμπτώματα οξείας μέθης μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανήλικοι μαζί με ένα συνομιλικό της αγόρι είχαν προμηθευτεί νωρίτερα μια φιάλη βότκας από μινι μάρκετ της περιοχής. Στη συνέχεια, οι δύο ανήλικοι φέρεται να κατανάλωσαν το αλκοόλ σε προαύλιο σχολείου. Λίγη ώρα αργότερα, η 15χρονη αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να κληθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Για την υπόθεση, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη μιας 70χρονης γυναίκας, η οποία φέρεται να ήταν προσωρινά υπεύθυνη λειτουργίας του μινι μάρκετ, από όπου αγοράστηκε το αλκοόλ. Τον ανακριτή και τον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα η μητέρα και ο πατέρας του τρίχρονου κοριτσιού, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, μετά τα σοβαρά ευρήματα που σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς παραπέμπουν σε κακοποίηση του παιδιού. Πρόκειται για υπόθεση που κλιμακώθηκε απότομα, με τους Ρωμά γονείς του παιδιού να συλλαμβάνονται για έκθεση ενηλίκου σε κίνδυνο. Αλλά στη συνέχεια να αναβαθμίζεται η κατηγορία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας. Το παιδί βρίσκεται ακόμα στη μονάδα λαϊκής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας του, καθώς μόλις το βράδυ της περασμένης Πέμπτης είχε βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις του σε παιδική χαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων. Την ίδια ώρα, νέα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως γύρω από την ίδια υπόθεση, καθώς πλέον στο επίκεντρο της έρευνας των αρχών βρίσκονται και οι θάνατοι δύο ακόμα παιδιών της ίδιας οικογένειας. Η μητέρα φέρεται να υποστηρίζει στους αστυνομικούς ότι τα παιδιά πέθαναν κατά τη διάρκεια θυλασμού, με τους ισχυρισμούς της να διερευνώνται πλέον στο πλαίσιο της προανάκρισης που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σήμερα αναμένεται να ξεκινήσουν οι απολογίες των κατηγορουμένων για τη μεγάλη υπόθεση των δύο φερόμενων εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν έπειτα από πολύμηνη έρευνα της δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου, με τη δικογραφία να περιλαμβάνει σοβαρές κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και άλλες παραβάσεις. Την ίδια ώρα αναβολή για την Παρασκευή 28 Μαΐου πήρε η εκδίκαση της ξεχωριστής υπόθεσης που αφορά ένα 43χρονο άνδρα από τα Ζωνιανά, ο οποίος κατηγορείται για υπόθεση σχετική με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και φερόμενες παράνομες επιδοτήσεις. Στα περσινά επίπεδα κινούνται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με την κυβέρνηση να επιμένει στη δημιουργία δομών φιλοξενίας παρά τις αντιδράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ παράλληλα προωθείται ένα αυστηρότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις επιστροφές, όπως δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Σύλληθωνος Πλεύρης, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή γογό Μάστρο Κώστα σε ηλικία 56 ετών, έπειτα από μακροχρόνια μάχη με τον καρκίνο. Η διάσημη γυμνάστρια, μοντέλο και παρουσιάστρια νοσηλευόταν εδώ και 3 μήνες στον Ευαγγελισμό και σήμερα άφησε την τελευταία της πνοή. Ο Δήμος Μυλοποτάμου διοργανώνει εκδήλωση υποδοχής και φιλοξενίας που διοργανώνεται προς τιμήν της αντιπροσωπείας και των μελών των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Λεμεσού Κύπρου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη 27 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα εκδηλώσεων πολιτισμού στο Μελιδόνι. Νεφός σε σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους αναπνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη καιρός αναμένεται έθριος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 23 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου 2026.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
2: Τώρα υπό νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
7: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
8: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
7: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
7: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
8: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
9: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
10: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
9: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
10: Και τώρα, νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
9: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
10: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
9: Τηλέφωνο 28340-20737.
2: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές. Γραβιέρα Ένωσης 12,90 το κιλό. Νέσκαφε Κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,95. Μακαρόνια Στέλλα 73 λεπτά. Μπύρα Φίξ κουτί 500 ml η τετράδα 3,80. Παγωτό Φίνο διάφορες γεύσεις 2 λίτρων 3,90. Σκόνη πλυντηρίου Σκι 50 μεζούρων ή υγρό 52 μεζούρων 7,90. Γάλα Νονού Φάμιλι 1,5 λίτρου 2,48. Ψωμί Τόστ Παπαδοπούλου 700 γραμμαρίων 1,25. Ντομάτες 1,59 το κιλό. Βακαλάος ξαλμυρισμένος για νενάκι 4,70 το κιλό. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.

0: ταυτότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
1: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
0: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
1: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
0: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
3: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοποιίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
5: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο, τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μυλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μυλοπόταμος-talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook Μυλοπόταμος Talent Show, Instagram Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: δεν γυρνάω πίσω ξανά.
1: Sorry, can't talk to you at the moment. Call me later.
2: Καλημέρα, είσαι μόνη.
3: Χθες

0: δεν γυρνάω πίσω ξανά.
1: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
2: Η ώρα είναι 4. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα τα ξημερώματα ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση απάτη σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σε ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 άτομα από περιοχές του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η υπόθεση αφορά οργανωμένο κύκλωμα που φέρεται να προχωρούσε σε παράνομες ενέργειες με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού ωφέλους μέσω ψευδών εικονικών δηλώσεων, προκαλώντας ζημιά που εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Το νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε χθες το απόγευμα μια 15χρονη μαθήτρια, η οποία παρουσίασε συμπτώματα οξείας μέθης μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανήλικοι μαζί με ένα συνομιλικό της αγόρι είχαν προμηθευτεί νωρίτερα μια φιάλη βότκας από μινι μάρκετ της περιοχής. Στη συνέχεια, οι δύο ανήλικοι φέρεται να κατανάλωσαν το αλκοόλ σε προάβλιο σχολείου. Λίγη ώρα αργότερα, η 15χρονη αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να κληθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Για την υπόθεση, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη μιας 70χρονης γυναίκας, η οποία φέρεται να ήταν προσωρινά υπεύθυνη λειτουργίας του μινι μάρκετ, από όπου αγοράστηκε το αλκοόλ. Τον ανακριτή και τον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα η μητέρα και ο πατέρας του τρίχρονου κοριτσιού, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, μετά τα σοβαρά ευρήματα που, σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς, παραπέμπουν σε κακοποίηση του παιδιού. Πρόκειται για υπόθεση που κλιμακώθηκε απότομα, με τους Ρωμά γονείς του παιδιού να συλλαμβάνονται για έκθεση ενηλίκου σε κίνδυνο. Αλλά στη συνέχεια να αναβαθμίζεται η κατηγορία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας. Το παιδί βρίσκεται ακόμα στη μονάδα διατηρητικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας του, καθώς μόλις το βράδυ της περασμένης Πέμπτης είχε βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις του σε παιδική χαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων. Την ίδια ώρα, νέα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως γύρω από την ίδια υπόθεση, καθώς πλέον στο επίκεντρο της έρευνας των αρχών βρίσκονται και οι θάνατοι δύο ακόμα παιδιών της ίδιας οικογένειας. Η μητέρα φέρεται να υποστηρίζει στους αστυνομικούς ότι τα παιδιά πέθαναν κατά τη διάρκεια θυλασμού, με τους ισχυρισμούς της να διερευνώνται πλέον στο πλαίσιο της προανάκρισης που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σήμερα αναμένεται να ξεκινήσουν οι απολογίες των κατηγορουμένων για τη μεγάλη υπόθεση των δύο φερόμενων εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν έπειτα από πολύμηνη έρευνα της δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου, με τη δικογραφία να περιλαμβάνει σοβαρές κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και άλλες παραβάσεις. Την ίδια ώρα, αναβολή για την Παρασκευή 28 Μαΐου πήρε η εκδίκαση της ξεχωριστής υπόθεσης που αφορά ένα 43χρονο άντρα από τα Ζουνιανά, ο οποίος κατηγορείται για υπόθεση σχετική με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και φερόμενες παράνομες επιδοτήσεις. Στα περσινά επίπεδα κινούνται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με την κυβέρνηση να επιμένει στη δημιουργία δομών φιλοξενίας παρά τις αντιδράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ παράλληλα προωθείται ένα αυστηρότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις επιστροφές, όπως δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θόνος Πλεύρης, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή γογό Μάστρο Κώστα σε ηλικία 56 ετών, έπειτα από μακροχρόνια μάχη με τον καρκίνο. Η διάσημη γυμνάστρια, μοντέλο και παρουσιάστρια νοσηλευόταν εδώ και 3 μήνες στον Ευαγγελισμό και σήμερα άφησε την τελευταία της πνοή. Ο Δήμος Μυλοποτάμου διοργανώνει εκδήλωση υποδοχής και φιλοξενίας που διοργανώνεται προς τιμή της αντιπροσωπείας και των μελών των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Λεμεσού Κύπρου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη 27 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα εκδηλώσεων πολιτισμού στο Μελιδόνι. Νεφός σε σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους απνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη, ο καιρός αναμένεται αίθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 23 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου 2026.
3: λάτρης της τεχνολογίας.
4: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
3: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
4: Smart Stores στο πέραμα.
3: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
4: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
3: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
4: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
3: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
4: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
3: Σκέψου έξυπνα, σκέψου Smart.
5: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340 23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
6: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Elite φρυγανιές οικογενειακές και Chris Chris Selection ψωμί για toast σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700ml 17,80. Τεσόρι μαλακτικά 38 μεζούρες 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby σε σούπερ τιμές. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.pavlesm.gr.
2: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων ξέχνιασες.
7: Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, νεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340 22 857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
8: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
9: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
8: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
9: Θαμνοκοπτικά,
8: αλυσοπρίωνα,
9: θερμοκήπια κήπου,
8: ψεκαστικά,
9: αντλίες,
8: πληστικά,
9: είδη συνεργείου,
8: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
9: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
8: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
8: Τηλέφωνο 28310 5 70 70.
9: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias
8: ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
10: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
11: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
12: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.

0: Σάλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-4-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Ο επαγγελματισμός,
5: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
4: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
5: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
4: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων.

0: μηχανικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
1: Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημά μας είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διαθέτουμε πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας.
2: Καλαϊτζάκης στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
0: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
3: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και ήδη για την πισίνα σου.
4: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
3: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
4: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
5: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
3: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
4: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
3: Τηλέφωνο 2834-020-030.
6: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
7: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
8: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
7: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
8: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
7: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
8: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
7: Τηλέφωνο 28340-20737.
9: Λέμε τσάο στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
10: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
9: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
10: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
9: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Energy Mass.
10: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
11: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Κόσμος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα τα ξημερώματα ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση απάτη σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σε ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 άτομα από περιοχές του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η υπόθεση αφορά οργανωμένο κύκλωμα που φέρεται να προχωρούσε σε παράνομες ενέργειες με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού ωφέλους μέσω ψευδών εικονικών δηλώσεων, προκαλώντας ζημιά που εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Το νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε χθες το απόγευμα μια 15χρονη μαθήτρια, η οποία παρουσίασε συμπτώματα οξείας μέθης μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανήλικοι μαζί με ένα συνομιλικό της αγόρι είχαν προμηθευτεί νωρίτερα μια φιάλη βότκας από μινι μάρκετ της περιοχής. Στη συνέχεια, οι δύο ανήλικοι φέρεται να κατανάλωσαν το αλκοόλ σε προαύλιο σχολείου. Λίγη ώρα αργότερα, η 15χρονη αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να κληθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Για την υπόθεση, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη μιας 70χρονης γυναίκας, η οποία φέρεται να ήταν προσωρινά υπεύθυνη λειτουργίας του μινι μάρκετ, από όπου αγοράστηκε το αλκοόλ. Τον ανακριτή και τον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα η μητέρα και ο πατέρας του τρίχρονου κοριτσιού, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, μετά τα σοβαρά ευρήματα που σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς παραπέμπουν σε κακοποίηση του παιδιού. Πρόκειται για υπόθεση που κλιμακώθηκε απότομα, με τους Ρωμά γονείς του παιδιού να συλλαμβάνονται για έκθεση ενηλίκου σε κίνδυνο. Αλλά στη συνέχεια να αναβαθμίζεται η κατηγορία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας. Το παιδί βρίσκεται ακόμα στη μονάδα τακτικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας του, καθώς μόλις το βράδυ της περασμένης Πέμπτης είχε βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις του σε παιδική χαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων. Την ίδια ώρα, νέα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως γύρω από την ίδια υπόθεση, καθώς πλέον στο επίκεντρο της έρευνας των αρχών βρίσκονται και οι θάνατοι δύο ακόμα παιδιών της ίδιας οικογένειας. Η μητέρα φέρεται να υποστηρίζει στους αστυνομικούς ότι τα παιδιά πέθαναν κατά τη διάρκεια θυλασμού, με τους ισχυρισμούς της να διερευνώνται πλέον στο πλαίσιο της προανάκρισης που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σήμερα αναμένεται να ξεκινήσουν οι απολογίες των κατηγορουμένων για τη μεγάλη υπόθεση των δύο φερόμενων εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν έπειτα από πολύμηνη έρευνα της δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου, με τη δικογραφία να περιλαμβάνει σοβαρές κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και άλλες παραβάσεις. Την ίδια ώρα, αναβολή για την Παρασκευή 28 Μαΐου πήρε η εκδίκαση της ξεχωριστής υπόθεσης που αφορά ένα 43χρονο άνδρα από τα Ζωνιανά, ο οποίος κατηγορείται για υπόθεση σχετική με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και φερόμενες παράνομες επιδοτήσεις. Στα περσινά επίπεδα κινούνται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με την κυβέρνηση να επιμένει στη δημιουργία δομών φιλοξενίας παρά τις αντιδράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ παράλληλα προωθείται ένα αυστηρότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις επιστροφές, όπως δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή η γογό Μάστρο Κώστα σε ηλικία 56 ετών, έπειτα από μακροχρόνια μάχη με τον καρκίνο. Η διάσημη γυμνάστρια, μοντέλο και παρουσιάστρια νοσηλευόταν εδώ και 3 μήνες στον Ευαγγελισμό και σήμερα άφησε την τελευταία της πνοή. Ο Δήμος Μελοποτάμου διοργανώνει εκδήλωση υποδοχής και φιλοξενίας που διοργανώνεται προς τιμή της αντιπροσωπείας και των μελών των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Λεμεσού Κύπρου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη 27 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα εκδηλώσεων πολιτισμού στο Μελιδόνι. Νεφός σε σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους απνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη καιρός αναμένεται αίθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 23 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου 2026.
1: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
2: Επιγραφές Βουκάλης, Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
1: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
2: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
1: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
1: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-022-304.
3: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις ΟΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέραμα Ρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
1: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
4: Σίνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
1: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
4: Σίνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σίνκα.
1: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
4: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
1: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
7: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
8: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
7: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
0: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
7: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
8: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
0: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές. Γραβιέρα Ένωσης 12,90 το κιλό. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,95. Μακαρόνια Στέλλα 73 λεπτά. Μπύρα Φίξ κουτί 500 ml η τετράδα 3,80. Παγωτό Φίνο διάφορες γεύσεις 2 λίτρων 3,90. Σκόνη πλυντηρίου Σκι 50 μεζούρων ή υγρό 52 μεζούρων 7,90. Γάλα Νονού Φάμιλι 1,5 λίτρου 2,48. Ψωμί Τόστ Παπαδοπούλου 700 γραμμαρίων 1,25. Ντομάτες 1,59 το κιλό. Βακαλάος ψαλμυρισμένος για νενάκι 4,70 το κιλό. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.

0: Σκάλος FM, η Κρήτη στο ραδιόφωνο.
1: Καλά στενά. Μια μισή ώρα κριτικά και σήμερα από τον Τάλο, καλά ήταν. Αύριο πάει στις 4 το απόγευμα, επαεθάμαστε. Α, και για εκείνους σας που ξυπνούν καλά πρωί, να βάλουν τον Τάλο στις 5, από παίζει κοντιλιές ίσα με τσαξίμιση. Να ακούσουνε.
2: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που

0: κάνεις το σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
2: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χοντρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
3: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
4: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
5: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
6: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλυγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
2: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη, ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου. Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μυλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μυλοπόταμος-talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook Μυλοπόταμος Talent Show, Instagram Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι 6.
1: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.
2: Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα τα ξημερώματα ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση απάτη σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σε ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 άτομα από περιοχές του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η υπόθεση αφορά οργανωμένο κύκλωμα που φέρεται να προχωρούσε σε παράνομες ενέργειες με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού ωφέλους μέσω ψευδών εικονικών δηλώσεων, προκαλώντας ζημιά που εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Το νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε χθες το απόγευμα μια 15χρονη μαθήτρια, η οποία παρουσίασε συμπτώματα οξείας μέθης μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανήλικοι μαζί με ένα συνομιλικό της αγόρι είχαν προμηθευτεί νωρίτερα μια φιάλη βότκας από μινι μάρκετ της περιοχής. Στη συνέχεια, οι δύο ανήλικοι φέρεται να κατανάλωσαν το αλκοόλ σε προαύλιο σχολείου. Λίγη ώρα αργότερα, η 15χρονη αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να κληθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Για την υπόθεση, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη μιας 70χρονης γυναίκας, η οποία φέρεται να ήταν προσωρινά υπεύθυνη λειτουργίας του μινι μάρκετ, από όπου αγοράστηκε το αλκοόλ. Τον ανακριτή και τον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα η μητέρα και ο πατέρας του τρίχρονου κοριτσιού, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, μετά τα σοβαρά ευρήματα που σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς παραπέμπουν σε κακοποίηση του παιδιού. Πρόκειται για υπόθεση που κλιμακώθηκε απότομα, με τους Ρωμά γονείς του παιδιού να συλλαμβάνονται για έκθεση ενηλίκου σε κίνδυνο. Αλλά στη συνέχεια να αναβαθμίζεται η κατηγορία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας. Το παιδί βρίσκεται ακόμα στη μονάδα διατηρητικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας του, καθώς μόλις το βράδυ της περασμένης Πέμπτης είχε βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις του σε παιδική χαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων. Την ίδια ώρα, νέα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως γύρω από την ίδια υπόθεση, καθώς πλέον στο επίκεντρο της έρευνας των αρχών βρίσκονται και οι θάνατοι 2 ακόμα παιδιών της ίδιας οικογένειας. Η μητέρα φέρεται να υποστηρίζει στους αστυνομικούς ότι τα παιδιά πέθαναν κατά τη διάρκεια θυλασμού, με τους ισχυρισμούς της να διερευνώνται πλέον στο πλαίσιο της προανάκρισης που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σήμερα αναμένεται να ξεκινήσουν οι απολογίες των κατηγορουμένων για τη μεγάλη υπόθεση των δύο φερόμενων εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν έπειτα από πολύμηνη έρευνα της δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου, με τη δικογραφία να περιλαμβάνει σοβαρές κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και άλλες παραβάσεις. Την ίδια ώρα, αναβολή για την Παρασκευή 28 Μαΐου, πήρε η εκδίκαση της ξεχωριστής υπόθεσης που αφορά ένα 43χρονο άνδρα από τα Ζουνιανά, ο οποίος κατηγορείται για υπόθεση σχετική με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και φερόμενες παράνομες επιδοτήσεις. Στα περσινά επίπεδα κινούνται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με την κυβέρνηση να επιμένει στη δημιουργία δομών φιλοξενίας παρά τις αντιδράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ παράλληλα προωθείται ένα αυστηρότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις επιστροφές, όπως δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή γογό Μάστρο Κώστα σε ηλικία 56 ετών, έπειτα από μακροχρόνια μάχη με τον καρκίνο. Η διάσημη γυμνάστρια, μοντέλο και παρουσιάστρια νοσηλευόταν εδώ και 3 μήνες στον Ευαγγελισμό και σήμερα άφησε την τελευταία της πνοή. Ο Δήμος Μυλοποτάμου διοργανώνει εκδήλωση υποδοχής και φιλοξενίας που διοργανώνεται προς τιμή της αντιπροσωπείας και των μελών των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Λεμεσού Κύπρου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη 27 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα εκδηλώσεων πολιτισμού στο Μελιδόνι. Νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους απνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη ο καιρός αναμένεται αίθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 23 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου 2026.
3: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
4: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
3: Έλα στο Smart Stores.
4: Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
6: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
7: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
8: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
7: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
8: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τσαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
2: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
7: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
8: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
7: Τηλέφωνο 2834-020-030.
9: Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και πέρα Μαρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
10: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
11: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
12: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
11: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
12: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
11: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
12: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
1: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση

0: προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
1: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
0: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
0: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Manolis Kouloudis.
1: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
2: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ελίτ, φρυγανιές οικογενειακές και Κρις Selection ψωμί για τόστ σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700ml 17,80. Τεσόρι μαλακτικά 38 μεζούρες 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικό.
3: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλύματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
4: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, πάζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα τα ξημερώματα ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση απάτη σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 άτομα από περιοχές του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η υπόθεση αφορά οργανωμένο κύκλωμα που φέρεται να προχωρούσε σε παράνομες ενέργειες με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού ωφέλους μέσω ψευδών εικονικών δηλώσεων, προκαλώντας ζημιά που εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε χθες το απόγευμα μια 15χρονη μαθήτρια, η οποία παρουσίασε συμπτώματα οξείας μέθης μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανήλικοι μαζί με ένα συνομιλικό της αγόρι είχαν προμηθευτεί νωρίτερα μια φιάλη βότκας από μινι μάρκετ της περιοχής. Στη συνέχεια, οι δύο ανήλικοι φέρεται να κατανάλωσαν το αλκοόλ σε προαύλιο σχολείου. Λίγη ώρα αργότερα, η 15χρονη αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να κληθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Για την υπόθεση, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη μιας 70χρονης γυναίκας, η οποία φέρεται να ήταν προσωρινά υπεύθυνη λειτουργίας του μινι μάρκετ, από όπου αγοράστηκε το αλκοόλ. Τον ανακριτή και τον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα η μητέρα και ο πατέρας του τρίχρονου κοριτσιού, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, μετά τα σοβαρά ευρήματα που, σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς, παραπέμπουν σε κακοποίηση του παιδιού. Πρόκειται για υπόθεση που κλιμακώθηκε απότομα, με τους Ρωμά γονείς του παιδιού να συλλαμβάνονται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αλλά στη συνέχεια να αναβαθμίζεται η κατηγορία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας. Το παιδί βρίσκεται ακόμα στη μονάδα διατηρητικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας του, καθώς μόλις το βράδυ της περασμένης Πέμπτης είχε βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις του σε παιδική χαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων. Την ίδια ώρα, νέα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως γύρω από την ίδια υπόθεση, καθώς πλέον στο επίκεντρο της έρευνας των αρχών βρίσκονται και οι θάνατοι 2 ακόμα παιδιών της ίδιας οικογένειας. Η μητέρα φέρεται να υποστηρίζει στους αστυνομικούς ότι τα παιδιά πέθαναν κατά τη διάρκεια θυλασμού, με τους ισχυρισμούς της να διερευνώνται πλέον στο πλαίσιο της προανάκρισης που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σήμερα αναμένεται να ξεκινήσουν οι απολογίες των κατηγορουμένων για τη μεγάλη υπόθεση των δύο φερόμενων εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν έπειτα από πολύμηνη έρευνα της δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου, με τη δικογραφία να περιλαμβάνει σοβαρές κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και άλλες παραβάσεις. Την ίδια ώρα, αναβολή για την Παρασκευή 28 Μαΐου πήρε η εκδίκαση της ξεχωριστής υπόθεσης που αφορά ένα 43χρονο άντρα από τα Ζουνιανά, ο οποίος κατηγορείται για υπόθεση σχετική με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και φερόμενες παράνομες επιδοτήσεις. Στα περσινά επίπεδα κινούνται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με την κυβέρνηση να επιμένει στη δημιουργία δομών φιλοξενίας παρά τις αντιδράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ παράλληλα προωθείται ένα αυστηρότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις επιστροφές, όπως δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θόνος Πλεύρης, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή γογό Μάστρο Κώστα σε ηλικία 56 ετών, έπειτα από μακροχρόνια μάχη με τον καρκίνο. Η διάσημη γυμνάστρια, μοντέλο και παρουσιάστρια νοσηλευόταν εδώ και 3 μήνες στον Ευαγγελισμό και σήμερα άφησε την τελευταία της πνοή. Ο Δήμος Μυλοποτάμου διοργανώνει εκδήλωση υποδοχής και φιλοξενίας που διοργανώνεται προς τιμή της αντιπροσωπείας και των μελών των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Λεμεσού Κύπρου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη 27 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα εκδηλώσεων πολιτισμού στο Μελιδόνι. Νεφώσε σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους απνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη καιρός αναμένεται αίθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 23 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου 2026. Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
3: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
4: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
3: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
4: Σύνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
3: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
4: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
3: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
5: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
6: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
7: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
8: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
9: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε. Φου, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
8: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
9: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
8: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
10: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
11: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
10: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
10: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
11: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
12: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
13: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
12: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
13: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
12: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
13: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
12: Τηλεφωνώ 28340-20737.
2: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές. Γραβιέρα Ένωσης 12,90 το κιλό. Νέσκαφε Κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,95. Μακαρόνια Στέλλα 73 λεπτά. Μπύρα Φίξ κουτί 500 ml η τετράδα 3,80. Παγωτό Φίνο διάφορες γεύσεις 2 λίτρων 3,90. Σκόνη πλυντηρίου Σκι 50 μεζούρων. Ή υγρό 52 μεζούρων 7,90. Γάλα Νονού Φάμιλι 1,5 λίτρου 2,48. Ψωμί Τόστ Παπαδοπούλου 700 γραμμαρίων 1,25. Ντομάτες 1,59 το κιλό. Βακαλάος ψαλμυρισμένος Γιαννενάκη 4,70 το κιλό. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.

0: ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
2: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
3: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
2: Και ακόμα επαγγελματικές

0: Οπτικά,
1: αντλίες,
0: πλυστικά,
1: είδη συνεργείου,
0: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
1: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
0: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
0: Τηλέφωνο 28310-57070.
1: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
0: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
2: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
3: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
2: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
3: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
2: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Energy Mass.
3: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
4: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο, τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μιλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο milopotamostalentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook Milopotamos Talent Show, Instagram Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Ιταλός FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα τα ξημερώματα ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση απάτη σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σε ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 άτομα από περιοχές του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η υπόθεση αφορά οργανωμένο κύκλωμα που φέρεται να προχωρούσε σε παράνομες ενέργειες με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού ωφέλους μέσω ψευδών εικονικών δηλώσεων, προκαλώντας ζημιά που εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Το νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε χθες το απόγευμα μια 15χρονη μαθήτρια, η οποία παρουσίασε συμπτώματα οξείας μέθης μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανήλικοι μαζί με ένα συνομιλικό της αγόρι είχαν προμηθευτεί νωρίτερα μια φιάλη βότκας από μινι μάρκετ της περιοχής. Στη συνέχεια, οι δύο ανήλικοι φέρεται να κατανάλωσαν το αλκοόλ σε προάβλιο σχολείου. Λίγη ώρα αργότερα, η 15χρονη αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να κληθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Για την υπόθεση, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη μιας 70χρονης γυναίκας, η οποία φέρεται να ήταν προσωρινά υπεύθυνη λειτουργίας του μινι μάρκετ, από όπου αγοράστηκε το αλκοόλ. Τον ανακριτή και τον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα η μητέρα και ο πατέρας του τρίχρονου κοριτσιού, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, μετά τα σοβαρά ευρήματα που, σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς, παραπέμπουν σε κακοποίηση του παιδιού. Πρόκειται για υπόθεση που κλιμακώθηκε απότομα, με τους Ρωμά γονείς του παιδιού να συλλαμβάνονται για έκθεση ενηλίκου σε κίνδυνο. Αλλά στη συνέχεια να αναβαθμίζεται η κατηγορία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας. Το παιδί βρίσκεται ακόμα στη μονάδα τέτοιας θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας του, καθώς μόλις το βράδυ της περασμένης Πέμπτης είχε βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις του σε παιδική χαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων. Την ίδια ώρα, νέα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως γύρω από την ίδια υπόθεση, καθώς πλέον στο επίκεντρο της έρευνας των αρχών βρίσκονται και οι θάνατοι δύο ακόμα παιδιών της ίδιας οικογένειας. Η μητέρα φέρεται να υποστηρίζει στους αστυνομικούς ότι τα παιδιά πέθαναν κατά τη διάρκεια θυλασμού, με τους ισχυρισμούς της να διερευνώνται πλέον στο πλαίσιο της προανάκρισης που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σήμερα αναμένεται να ξεκινήσουν οι απολογίες των κατηγορουμένων για τη μεγάλη υπόθεση των δύο φερόμενων εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν έπειτα από πολύμηνη έρευνα της δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου, με τη δικογραφία να περιλαμβάνει σοβαρές κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και άλλες παραβάσεις. Την ίδια ώρα, αναβολή για την Παρασκευή 28 Μαΐου πήρε η εκδίκαση της ξεχωριστής υπόθεσης που αφορά ένα 43χρονο άντρα από τα Ζουνιανά, ο οποίος κατηγορείται για υπόθεση σχετική με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και φερόμενες παράνομες επιδοτήσεις. Στα περσινά επίπεδα κινούνται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με την κυβέρνηση να επιμένει στη δημιουργία δομών φιλοξενίας παρά τις αντιδράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ παράλληλα προωθείται ένα αυστηρότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις επιστροφές, όπως δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή η γογό Μάστρο Κώστα σε ηλικία 56 ετών, έπειτα από μακροχρόνια μάχη με τον καρκίνο. Η διάσημη γυμνάστρια, μοντέλο και παρουσιάστρια νοσηλευόταν εδώ και 3 μήνες στον Ευαγγελισμό και σήμερα άφησε την τελευταία της πνοή. Ο Δήμος Μυλοποτάμου διοργανώνει εκδήλωση υποδοχής και φιλοξενίας που διοργανώνεται προς τιμή της αντιπροσωπείας και των μελών των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Λεμεσού Κύπρου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη 27 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα εκδηλώσεων πολιτισμού στο Μελιδόνι. Νεφώσε σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους απνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη ο καιρός αναμένεται αίθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 23 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου 2026.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο Πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
4: Ο επαγγελματισμός,
5: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
4: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
5: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
4: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
5: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
6: Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημά μας είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διαθέτουμε πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας.
4: Καλαϊτζάκης στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340 22 181.
5: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
7: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 526.

0: Undercover. Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels E10. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels E10. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλύματα, χοντρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
3: Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΟΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέρα Μαρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
6: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
7: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
6: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
6: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
7: Τηλέφωνα 28 34 0 22 431 και 6986 380 160.
2: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές. Γραβιέρα Ένωσης 12,90 το κιλό. Νες καφέ Classic 200 γραμμαρίων 5,95. Μακαρόνια Στέλλα 73 λεπτά. Μπύρα Φίξ κουτί 500 ml η τετράδα 3,80. Παγωτό Φίνο διάφορες γεύσεις 2 λίτρων 3,90. Σκόνη πλυντηρίου Σκι 50 μεζούρων ή υγρό 52 μεζούρων 7,90. Γάλα Νονού Family 1,5 λίτρου 2,48. Ψωμί Τόστ Παπαδοπούλου 700 γραμμαρίων 1,25. Ντομάτες 1,59 το κιλό. Βακαλάος ψαλμυρισμένος για νενάκι 4,70 το κιλό. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Τέλος.

πέρασανε τα χρόνια, τόσα άδεια καλοκαίρια. Πώς περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δύο χέρια.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα τα ξημερώματα ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση απάτη σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 άτομα από περιοχές του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η υπόθεση αφορά οργανωμένο κύκλωμα που φέρεται να προχωρούσε σε παράνομες ενέργειες με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού ωφέλους μέσω ψευδών εικονικών δηλώσεων, προκαλώντας ζημιά που εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Το νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε χθες το απόγευμα μια 15χρονη μαθήτρια, η οποία παρουσίασε συμπτώματα οξείας μέθης μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανήλικοι μαζί με ένα συνομιλικό της αγόρι είχαν προμηθευτεί νωρίτερα μια φιάλη βότκας από μινι μάρκετ της περιοχής. Στη συνέχεια, οι δύο ανήλικοι φέρεται να κατανάλωσαν το αλκοόλ σε προάβλιο σχολείου. Λίγη ώρα αργότερα, η 15χρονη αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να κληθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Για την υπόθεση, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη μιας 70χρονης γυναίκας, η οποία φέρεται να ήταν προσωρινά υπεύθυνη λειτουργίας του μινι μάρκετ, από όπου αγοράστηκε το αλκοόλ. Τον ανακριτή και τον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα η μητέρα και ο πατέρας του τρίχρονου κοριτσιού, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, μετά τα σοβαρά ευρήματα που, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, παραπέμπουν σε κακοποίηση του παιδιού. Πρόκειται για υπόθεση που κλιμακώθηκε απότομα, με τους Ρωμά γονείς του παιδιού να συλλαμβάνονται για έκθεση ενηλίκου σε κίνδυνο. Αλλά στη συνέχεια να αναβαθμίζεται η κατηγορία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας. Το παιδί βρίσκεται ακόμα στη μονάδα διατηρητικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας του, καθώς μόλις το βράδυ της περασμένης Πέμπτης είχε βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις του σε παιδική χαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων. Την ίδια ώρα, νέα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως γύρω από την ίδια υπόθεση, καθώς πλέον στο επίκεντρο της έρευνας των αρχών βρίσκονται και οι θάνατοι δύο ακόμα παιδιών της ίδιας οικογένειας. Η μητέρα φέρεται να υποστηρίζει στους αστυνομικούς ότι τα παιδιά πέθαναν κατά τη διάρκεια θυλασμού, με τους ισχυρισμούς της να διερευνώνται πλέον στο πλαίσιο της προανάκρισης που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σήμερα αναμένεται να ξεκινήσουν οι απολογίες των κατηγορουμένων για τη μεγάλη υπόθεση των δύο φερόμενων εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν έπειτα από πολύμηνη έρευνα της δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου, με τη δικογραφία να περιλαμβάνει σοβαρές κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και άλλες παραβάσεις. Την ίδια ώρα, αναβολή για την Παρασκευή 28 Μαΐου, πήρε η εκδίκαση της ξεχωριστής υπόθεσης που αφορά ένα 43χρονο άντρα από τα Ζουνιανά, ο οποίος κατηγορείται για υπόθεση σχετική με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και φερόμενες παράνομες επιδοτήσεις. Στα περσινά επίπεδα κινούνται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με την κυβέρνηση να επιμένει στη δημιουργία δομών φιλοξενίας παρά τις αντιδράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ παράλληλα προωθείται ένα αυστηρότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις επιστροφές, όπως δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θόνος Πλεύρης, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή γογό Μάστρο Κώστα σε ηλικία 56 ετών, έπειτα από μακροχρόνια μάχη με τον καρκίνο. Η διάσημη γυμνάστρια, μοντέλο και παρουσιάστρια νοσηλευόταν εδώ και 3 μήνες στον Ευαγγελισμό και σήμερα άφησε την τελευταία της πνοή. Ο Δήμος Μυλοποτάμου διοργανώνει εκδήλωση υποδοχής και φιλοξενίας που διοργανώνεται προς τιμή της αντιπροσωπείας και των μελών των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Λεμεσού Κύπρου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη 27 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα εκδηλώσεων πολιτισμού στο Μελιδόνι. Νεφός σε σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους απνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη, ο καιρός αναμένεται αίθριος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 23 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου 2026.
3: Sí. θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ, ελάτε στο Boom Balloon.
4: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
4: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-34-97-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
3: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
2: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
3: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκεπτές, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις, με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους, σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
4: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
2: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
3: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
2: Τηλέφωνο 2834-020-030.
5: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
6: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
7: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
6: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
7: Σύνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
6: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
7: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
6: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
7: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
6: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
8: Ω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
9: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
8: Ας πού, όπου και να πάει κανείς, είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
9: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
8: Ορίστε.
9: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
3: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
9: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλη Πυριδάκης.
5: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
4: Βιομηχανία Βίο Ζωέλη Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
5: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
4: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA.

0: ΕΤΕΚΑ. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ελίτ, φρυγανιές οικογενειακές και κρίς-κρίς σελέξιον ψωμί για τόστ, σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700ml, 17,80. Τεσόρι, μαλακτικά, 38 μεζούρες, 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές, στο kritikos@sm.gr.
2: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης, και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
3: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
4: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
5: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
4: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
5: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
4: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Energy Mass.
5: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
6: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μυλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μυλοπόταμος-talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook Μυλοπόταμος Talent Show, Instagram Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Δεν γυρνάω πίσω ξανά.
1: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
2: Η ώρα είναι 10. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα τα ξημερώματα ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση απάτη σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σε ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 άτομα από περιοχές του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η υπόθεση αφορά οργανωμένο κύκλωμα που φέρεται να προχωρούσε σε παράνομες ενέργειες με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού ωφέλους μέσω ψευδών εικονικών δηλώσεων, προκαλώντας ζημιά που εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Το νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε χθες το απόγευμα μια 15χρονη μαθήτρια, η οποία παρουσίασε συμπτώματα οξείας μέθης μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανήλικοι μαζί με ένα συνομιλικό της αγόρι είχαν προμηθευτεί νωρίτερα μια φιάλη βότκας από μινι μάρκετ της περιοχής. Στη συνέχεια, οι δύο ανήλικοι φέρεται να κατανάλωσαν το αλκοόλ σε προαύλιο σχολείου. Λίγη ώρα αργότερα, η 15χρονη αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να κληθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Για την υπόθεση, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη μιας 70χρονης γυναίκας, η οποία φέρεται να ήταν προσωρινά υπεύθυνη λειτουργίας του μινι μάρκετ, από όπου αγοράστηκε το αλκοόλ. Τον ανακριτή και τον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα η μητέρα και ο πατέρας του τρίχρονου κοριτσιού, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, μετά τα σοβαρά ευρήματα που σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς παραπέμπουν σε κακοποίηση του παιδιού. Πρόκειται για υπόθεση που κλιμακώθηκε απότομα, με τους Ρωμά γονείς του παιδιού να συλλαμβάνονται για έκθεση ενηλίκου σε κίνδυνο. Αλλά στη συνέχεια να αναβαθμίζεται η κατηγορία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας. Το παιδί βρίσκεται ακόμα στη μονάδα τέτοιας θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας του, καθώς μόλις το βράδυ της περασμένης Πέμπτης είχε βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις του σε παιδική χαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων. Την ίδια ώρα, νέα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως γύρω από την ίδια υπόθεση, καθώς πλέον στο επίκεντρο της έρευνας των αρχών βρίσκονται και οι θάνατοι δύο ακόμα παιδιών της ίδιας οικογένειας. Η μητέρα φέρεται να υποστηρίζει στους αστυνομικούς ότι τα παιδιά πέθαναν κατά τη διάρκεια θυλασμού, με τους ισχυρισμούς της να διερευνώνται πλέον στο πλαίσιο της προανάκρισης που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σήμερα αναμένεται να ξεκινήσουν οι απολογίες των κατηγορουμένων για τη μεγάλη υπόθεση των δύο φερόμενων εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν έπειτα από πολύμηνη έρευνα της δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου, με τη δικογραφία να περιλαμβάνει σοβαρές κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και άλλες παραβάσεις. Την ίδια ώρα, αναβολή για την Παρασκευή 28 Μαΐου πήρε η εκδίκαση της ξεχωριστής υπόθεσης που αφορά ένα 43χρονο άντρα από τα Ζωνιανά, ο οποίος κατηγορείται για υπόθεση σχετική με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και φερόμενες παράνομες επιδοτήσεις. Στα περσινά επίπεδα κινούνται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με την κυβέρνηση να επιμένει στη δημιουργία δομών φιλοξενίας παρά τις αντιδράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ παράλληλα προωθείται ένα αυστηρότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις επιστροφές, όπως δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή η γογό Μάστρο Κώστα σε ηλικία 56 ετών, έπειτα από μακροχρόνια μάχη με τον καρκίνο. Η διάσημη γυμνάστρια, μοντέλο και παρουσιάστρια νοσηλευόταν εδώ και 3 μήνες στον Ευαγγελισμό και σήμερα άφησε την τελευταία της πνοή. Ο Δήμος Μυλοποτάμου διοργανώνει εκδήλωση υποδοχής και φιλοξενίας που διοργανώνεται προς τιμή της αντιπροσωπείας και των μελών των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Λεμεσού Κύπρου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη 27 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα εκδηλώσεων πολιτισμού στο Μελιδόνι. Νεφός σε σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους απνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη ο καιρός αναμένεται αίθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 23 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου 2026.
3: να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
4: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
3: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
4: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
5: Το κορεάτικο KGM Muso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Muso και Muso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
6: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλυγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
4: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
7: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
4: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
7: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
7: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
4: Τηλεφωνώ 28340 20 737.

0: Galos FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο Πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες, Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ,

0: ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
0: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
2: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
3: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
4: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέραμα Ρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: 98,6.
1: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα τα ξημερώματα ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση απάτη σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σε ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 άτομα από περιοχές του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η υπόθεση αφορά οργανωμένο κύκλωμα που φέρεται να προχωρούσε σε παράνομες ενέργειες με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού ωφέλους μέσω ψευδών εικονικών δηλώσεων, προκαλώντας ζημιά που εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Το νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε χθες το απόγευμα μια 15χρονη μαθήτρια, η οποία παρουσίασε συμπτώματα οξείας μέθης μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανήλικοι μαζί με ένα συνομιλικό της αγόρι είχαν προμηθευτεί νωρίτερα μια φιάλη βότκας από μινι μάρκετ της περιοχής. Στη συνέχεια, οι δύο ανήλικοι φέρεται να κατανάλωσαν το αλκοόλ σε προάβλιο σχολείου. Λίγη ώρα αργότερα, η 15χρονη αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να κληθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Για την υπόθεση, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη μιας 70χρονης γυναίκας, η οποία φέρεται να ήταν προσωρινά υπεύθυνη λειτουργίας του μινι μάρκετ, από όπου αγοράστηκε το αλκοόλ. Τον ανακριτή και τον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα η μητέρα και ο πατέρας του τρίχρονου κοριτσιού, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, μετά τα σοβαρά ευρήματα που σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς παραπέμπουν σε κακοποίηση του παιδιού. Πρόκειται για υπόθεση που κλιμακώθηκε απότομα, με τους Ρωμά γονείς του παιδιού να συλλαμβάνονται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αλλά στη συνέχεια να αναβαθμίζεται η κατηγορία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας. Το παιδί βρίσκεται ακόμα στη μονάδα τέτοιας θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας του, καθώς μόλις το βράδυ της περασμένης Πέμπτης είχε βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις του σε παιδική χαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων. Την ίδια ώρα, νέα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως γύρω από την ίδια υπόθεση, καθώς πλέον στο επίκεντρο της έρευνας των αρχών βρίσκονται και οι θάνατοι δύο ακόμα παιδιών της ίδιας οικογένειας. Η μητέρα φέρεται να υποστηρίζει στους αστυνομικούς ότι τα παιδιά πέθαναν κατά τη διάρκεια θυλασμού, με τους ισχυρισμούς της να διερευνώνται πλέον στο πλαίσιο της προανάκρισης που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σήμερα αναμένεται να ξεκινήσουν οι απολογίες των κατηγορουμένων για τη μεγάλη υπόθεση των δύο φερόμενων εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν έπειτα από πολύμηνη έρευνα της δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου, με τη δικογραφία να περιλαμβάνει σοβαρές κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και άλλες παραβάσεις. Την ίδια ώρα, αναβολή για την Παρασκευή 28 Μαΐου, πήρε η εκδίκαση της ξεχωριστής υπόθεσης που αφορά ένα 43χρονο άντρα από τα Ζωνιανά, ο οποίος κατηγορείται για υπόθεση σχετική με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και φερόμενες παράνομες επιδοτήσεις. Στα περσινά επίπεδα κινούνται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με την κυβέρνηση να επιμένει στη δημιουργία δομών φιλοξενίας παρά τις αντιδράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ παράλληλα προωθείται ένα αυστηρότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις επιστροφές, όπως δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή γογό Μάστρο Κώστα σε ηλικία 56 ετών, έπειτα από μακροχρόνια μάχη με τον καρκίνο. Η διάσημη γυμνάστρια, μοντέλο και παρουσιάστρια νοσηλευόταν εδώ και 3 μήνες στον Ευαγγελισμό και σήμερα άφησε την τελευταία της πνοή. Ο Δήμος Μυλοποτάμου διοργανώνει εκδήλωση υποδοχής και φιλοξενίας που διοργανώνεται προς τιμή της αντιπροσωπείας και των μελών των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Λεμεσού Κύπρου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη 27 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα εκδηλώσεων πολιτισμού στο Μελιδόνι. Νεφώσε σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους απνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη ο καιρός αναμένεται αίθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 23 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου 2026.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο

0: αγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε ΙΧ, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
1: Τώρα υπό νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
3: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
2: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
3: Σύνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
2: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
3: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
3: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
2: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
4: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
5: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
4: Άσε που όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
5: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
4: Ορίστε.
5: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
6: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
7: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

Σκάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα τα ξημερώματα ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση απάτη σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σε ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 άτομα από περιοχές του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η υπόθεση αφορά οργανωμένο κύκλωμα που φέρεται να προχωρούσε σε παράνομες ενέργειες με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού ωφέλους μέσω ψευδών εικονικών δηλώσεων, προκαλώντας ζημιά που εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Το νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε χθες το απόγευμα μια 15χρονη μαθήτρια, η οποία παρουσίασε συμπτώματα οξείας μέθης μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανήλικοι μαζί με ένα συνομιλικό της αγόρι είχαν προμηθευτεί νωρίτερα μια φιάλη βότκας από μινι μάρκετ της περιοχής. Στη συνέχεια, οι δύο ανήλικοι φέρεται να κατανάλωσαν το αλκοόλ σε προάβλιο σχολείου. Λίγη ώρα αργότερα, η 15χρονη αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να κληθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Για την υπόθεση, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη μιας 70χρονης γυναίκας, η οποία φέρεται να ήταν προσωρινά υπεύθυνη λειτουργίας του μινι μάρκετ, από όπου αγοράστηκε το αλκοόλ. Τον ανακριτή και τον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα η μητέρα και ο πατέρας του τρίχρονου κοριτσιού, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, μετά τα σοβαρά ευρήματα που, σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς, παραπέμπουν σε κακοποίηση του παιδιού. Πρόκειται για υπόθεση που κλιμακώθηκε απότομα, με τους Ρωμά γονείς του παιδιού να συλλαμβάνονται για έκθεση ενηλίκου σε κίνδυνο. Αλλά στη συνέχεια να αναβαθμίζεται η κατηγορία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας. Το παιδί βρίσκεται ακόμα στη μονάδα διατηρητικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας του, καθώς μόλις το βράδυ της περασμένης Πέμπτης είχε βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις του σε παιδική χαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων. Την ίδια ώρα, νέα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως γύρω από την ίδια υπόθεση, καθώς πλέον στο επίκεντρο της έρευνας των αρχών βρίσκονται και οι θάνατοι δύο ακόμα παιδιών της ίδιας οικογένειας. Η μητέρα φέρεται να υποστηρίζει στους αστυνομικούς ότι τα παιδιά πέθαναν κατά τη διάρκεια θυλασμού, με τους ισχυρισμούς της να διερευνώνται πλέον στο πλαίσιο της προανάκρισης που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σήμερα αναμένεται να ξεκινήσουν οι απολογίες των κατηγορουμένων για τη μεγάλη υπόθεση των δύο φερόμενων εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν έπειτα από πολύμινη έρευνα της δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου, με τη δικογραφία να περιλαμβάνει σοβαρές κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και άλλες παραβάσεις. Την ίδια ώρα, αναβολή για την Παρασκευή 28 Μαΐου πήρε η εκδίκαση της ξεχωριστής υπόθεσης που αφορά ένα 43χρονο άντρα από τα Ζουνιανά, ο οποίος κατηγορείται για υπόθεση σχετική με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και φερόμενες παράνομες επιδοτήσεις. Στα περσινά επίπεδα κινούνται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με την κυβέρνηση να επιμένει στη δημιουργία δομών φιλοξενίας παρά τις αντιδράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ παράλληλα προωθείται ένα αυστηρότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις επιστροφές, όπως δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή γογό Μάστρο Κώστα σε ηλικία 56 ετών, έπειτα από μακροχρόνια μάχη με τον καρκίνο. Η διάσημη γυμνάστρια, μοντέλο και παρουσιάστρια νοσηλευόταν εδώ και 3 μήνες στον Ευαγγελισμό και σήμερα άφησε την τελευταία της πνοή. Ο Δήμος Μυλοποτάμου διοργανώνει εκδήλωση υποδοχής και φιλοξενίας που διοργανώνεται προς τιμή της αντιπροσωπείας και των μελών των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Λεμεσού Κύπρου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη 27 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα εκδηλώσεων πολιτισμού στο Μελιδόνι. Νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους απνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη ο καιρός αναμένεται αίθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 23 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Ιταλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα τα ξημερώματα ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση απάτης σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σε ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 άτομα από περιοχές του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η υπόθεση αφορά οργανωμένο κύκλωμα που φέρεται να προχωρούσε σε παράνομες ενέργειες με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού ωφέλους μέσω ψευδών εικονικών δηλώσεων, προκαλώντας ζημιά που εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε χθες το απόγευμα μια 15χρονη μαθήτρια, η οποία παρουσίασε συμπτώματα οξείας μέθης μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανήλικοι μαζί με ένα συνομιλικό της αγόρι είχαν προμηθευτεί νωρίτερα μια φιάλη βότκας από μινι μάρκετ της περιοχής. Στη συνέχεια, οι δύο ανήλικοι φέρεται να κατανάλωσαν το αλκοόλ σε προαύλιο σχολείου. Λίγη ώρα αργότερα, η 15χρονη αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να κληθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Για την υπόθεση, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη μιας 70χρονης γυναίκας, η οποία φέρεται να ήταν προσωρινά υπεύθυνη λειτουργίας του μινι μάρκετ, από όπου αγοράστηκε το αλκοόλ. Τον ανακριτή και τον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα η μητέρα και ο πατέρας του τρίχρονου κοριτσιού, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, μετά τα σοβαρά ευρήματα που σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς παραπέμπουν σε κακοποίηση του παιδιού. Πρόκειται για υπόθεση που κλιμακώθηκε απότομα, με τους Ρωμά γονείς του παιδιού να συλλαμβάνονται για έκθεση ενηλίκου σε κίνδυνο. Αλλά στη συνέχεια να αναβαθμίζεται η κατηγορία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας. Το παιδί βρίσκεται ακόμα στη μονάδα λατρικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας του, καθώς μόλις το βράδυ της περασμένης Πέμπτης είχε βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις του σε παιδική χαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων. Την ίδια ώρα, νέα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως γύρω από την ίδια υπόθεση, καθώς πλέον στο επίκεντρο της έρευνας των αρχών βρίσκονται και οι θάνατοι δύο ακόμα παιδιών της ίδιας οικογένειας. Η μητέρα φέρεται να υποστηρίζει στους αστυνομικούς ότι τα παιδιά πέθαναν κατά τη διάρκεια θυλασμού, με τους ισχυρισμούς της να διερευνώνται πλέον στο πλαίσιο της προανάκρισης που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σήμερα αναμένεται να ξεκινήσουν οι απολογίες των κατηγορουμένων για τη μεγάλη υπόθεση των δύο φερόμενων εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν έπειτα από πολύμηνη έρευνα της δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου, με τη δικογραφία να περιλαμβάνει σοβαρές κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και άλλες παραβάσεις. Την ίδια ώρα, αναβολή για την Παρασκευή 28 Μαΐου, πήρε η εκδίκαση της ξεχωριστής υπόθεσης που αφορά ένα 43χρονο άνδρα από τα Ζουνιανά, ο οποίος κατηγορείται για υπόθεση σχετική με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και φερόμενες παράνομες επιδοτήσεις. Στα περσινά επίπεδα κινούνται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με την κυβέρνηση να επιμένει στη δημιουργία δομών φιλοξενίας παρά τις αντιδράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ παράλληλα προωθείται ένα αυστηρότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις επιστροφές, όπως δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή γογό Μάστρο Κώστα σε ηλικία 56 ετών, έπειτα από μακροχρόνια μάχη με τον καρκίνο. Η διάσημη γυμνάστρια, μοντέλο και παρουσιάστρια νοσηλευόταν εδώ και 3 μήνες στον Ευαγγελισμό και σήμερα άφησε την τελευταία της πνοή. Ο Δήμος Μυλοποτάμου διοργανώνει εκδήλωση υποδοχής και φιλοξενίας που διοργανώνεται προς τιμήν της αντιπροσωπείας και των μελών των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Λεμεσού Κύπρου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη 27 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα εκδηλώσεων πολιτισμού στο Μελιδόνι. Νεφός σε σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους απνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη καιρός αναμένεται αίθριος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 23 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα τα ξημερώματα ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση του τμήματος αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση απάτη σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σε ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 άτομα από περιοχές του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η υπόθεση αφορά οργανωμένο κύκλωμα που φέρεται να προχωρούσε σε παράνομες ενέργειες με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού ωφέλους μέσω ψευδών εικονικών δηλώσεων, προκαλώντας ζημιά που εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε χθες το απόγευμα μια 15χρονη μαθήτρια, η οποία παρουσίασε συμπτώματα οξείας μέθης μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανήλικοι μαζί με ένα συνομιλικό της αγόρι είχαν προμηθευτεί νωρίτερα μια φιάλη βότκας από μινι μάρκετ της περιοχής. Στη συνέχεια, οι δύο ανήλικοι φέρεται να κατανάλωσαν το αλκοόλ σε προαύλιο σχολείου. Λίγη ώρα αργότερα, η 15χρονη αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να κληθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Για την υπόθεση, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη μιας 70χρονης γυναίκας, η οποία φέρεται να ήταν προσωρινά υπεύθυνη λειτουργίας του μινι μάρκετ, από όπου αγοράστηκε το αλκοόλ. Τον ανακριτή και τον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα η μητέρα και ο πατέρας του τρίχρονου κοριτσιού, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, μετά τα σοβαρά ευρήματα που σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς παραπέμπουν σε κακοποίηση του παιδιού. Πρόκειται για υπόθεση που κλιμακώθηκε απότομα, με τους Ρωμά γονείς του παιδιού να συλλαμβάνονται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αλλά στη συνέχεια να αναβαθμίζεται η κατηγορία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας. Το παιδί βρίσκεται ακόμα στη μονάδα διατηρητικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας του, καθώς μόλις το βράδυ της περασμένης Πέμπτης είχε βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις του σε παιδική χαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων. Την ίδια ώρα, νέα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως γύρω από την ίδια υπόθεση, καθώς πλέον στο επίκεντρο της έρευνας των αρχών βρίσκονται και οι θάνατοι δύο ακόμα παιδιών της ίδιας οικογένειας. Η μητέρα φέρεται να υποστηρίζει στους αστυνομικούς ότι τα παιδιά πέθαναν κατά τη διάρκεια θυλασμού, με τους ισχυρισμούς της να διερευνώνται πλέον στο πλαίσιο της προανάκρισης που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σήμερα αναμένεται να ξεκινήσουν οι απολογίες των κατηγορουμένων για τη μεγάλη υπόθεση των δύο φερόμενων εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν έπειτα από πολύμηνη έρευνα της δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου, με τη δικογραφία να περιλαμβάνει σοβαρές κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και άλλες παραβάσεις. Την ίδια ώρα, αναβολή για την Παρασκευή 28 Μαΐου πήρε η εκδίκαση της ξεχωριστής υπόθεσης που αφορά ένα 43χρονο άντρα από τα Ζουνιανά, ο οποίος κατηγορείται για υπόθεση σχετική με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και φερόμενες παράνομες επιδοτήσεις. Στα περσινά επίπεδα κινούνται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με την κυβέρνηση να επιμένει στη δημιουργία δομών φιλοξενίας παρά τις αντιδράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ παράλληλα προωθείται ένα αυστηρότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις επιστροφές, όπως δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή γογό Μάστρο Κώστα σε ηλικία 56 ετών, έπειτα από μακροχρόνια μάχη με τον καρκίνο. Η διάσημη γυμνάστρια, μοντέλο και παρουσιάστρια νοσηλευόταν εδώ και 3 μήνες στον Ευαγγελισμό και σήμερα άφησε την τελευταία της πνοή. Ο Δήμος Μυλοποτάμου διοργανώνει εκδήλωση υποδοχής και φιλοξενίας που διοργανώνεται προς τιμή της αντιπροσωπείας και των μελών των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Λεμεσού Κύπρου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη 27 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα εκδηλώσεων πολιτισμού στο Μελιδόνι. Νεφώς σε σημειώνει ο καιρός του Ρέθυμνου σήμερα σύμφωνα με την Εθνική